Ρετσός. Μένει χάρτη Μιλάνα στην ογιά χαντερός μπερός. Κύψω σαν αβετσιόν ακουανασά τη λέει λατ.